0: Με το Maximum.
1: Με το Maximum.
2: Κάναω 7-7.
3: Σάμο Χίτοβι.
0: Με το Maximum.
2: Χίτοβι το Maximum.
4: Hi, I'm Ray.
0: Κάναω 7-7.

0: ο Μίλεν Χιτόι.
1: Ladies and gentlemen.
2: What up, this is Jay-Z.
3: What's up, y'all? This is Beyonce.
1: Βοήτε, ο Μίλεν Χιτόι.
0: Κάναλ, σέτουμ.
1: Σάμο, Χιτόι.